Throwback με Nando the Cat, Written in the Stars, φοράει την ρίξα με μπέκ, εφαιρετή μου, την τζιμάτ, μπίσελ μπό, το κόλμι, φιλμ, με τους δίνεις τα Spider-Man, ο αραμμάναυσου καμίλ σε ένα, ουασάντα ράμπα φιλμ, τι άοντα ξέρω κουέτη, ο Ροσρέιλα, χάρη τα δούλιο, ο άντε τερβιστερε και αλλούδα, σε ήταν εξκλούσιβ δίν, Tom Holland, αλ, λί μετέ ασάντα και λοιπόν, λί ερτήρα με λπάρτη τι άοντα Spider-Man, αλ, βέραμεν, ίστη η άρα, Lowen Cooper jagħmel dik il-parti wkoll nemmen li wieħed mill-aqwa atturi madwar id-dinja kollha kemm għadu verament żgħir jiġifieri qed nisper Tom Holland jirnexxielu jżomm naqra oħra bħala Spider-Man. Iva, dak ikun eċċezzjonali nemmen bħala dik il-parti wkoll biex niftehim Lowen Cooper huwa dak li għamel il-parti f'Adolescence wkoll dak il-mini series li tajċ kemm mar tajjeb. Jiġifieri nemmen li naqbel ma' Tom Holland ma nafx taħseb inti però dak għandu jagħmel għall-parti. Intih ċans kieku.